0: εμένα τα καλύτερα. Τώρα που με έχασες θα μάθεις να αγαπάς.
1: Σούμεν, 98,9.
2: Търговище, 90,4.
1: Разград, 93,1.
2: Силистра, 103,8.
1: Балчик, 87,7.
2: Радио Веселина, най-добрият микс от